0: Ακουστάλι τσουγκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελουτσβεντουκουλού. Τσικινά ετελσάν αχτανίλ. Η τσιλουχά μπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοίσρα και έντι τσαχτουκούλ. Τι σαν που το χουμπάιο το τσιλμελιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί. Τι κα πατάκ πω σαμπούλ απασβεδέ ετελσάν αοτσιλκουνά, τι τσουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, otilkumbuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uvichil, ukunah, washanula, tangyakili, jedeta, solik, ichilakucha, daha, 2494-5300.
1: Naten, ichil taktikuch, aken, ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petel, washan sutinte, a redes sociales, coisra, jete.
0: Umenu tsikimbila utventukulu etel atanil.
2: Korisra umen hum el kah mayanakab
0: asbebe.